ξέρεις, σύνσω αισθαντέδα. Άικνε μουσικά, καϊκμένο, χαϊγαντέδα.